0: Είμαι και του Λίνας της Τσολίνας.
1: Σαν Ιωάννη της Δεσσινέου. Σαν Φρανσίσκα της Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: τραγούδι στο όλιο.
1: Γεια σου, να ζητήσεις και δεν θα μου φοβιώσεις.
2: Εμένα κοβόμαι δε στον Οδίβα.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta.